0: δεν κρίνουμε εννιά από.
1: Can I FM, τα καριερούσι είναι ροακού.
2: Όχι, όχι, μόδα να μου έρω.
1: Τρίτη από Can I FM. The morning kickstart, να ράφα ερωά και ρητού.
3: Good morning, να καλή μπουσάντα.
4: Κοιτά εγώ ιδόα μου, αγιώα ματουδάι.
3: Ματουδά κούμα κουρε Eldoret. Και εικόνε κύριγα, ή κανάσα, τέλας.
4: Και εικόνε κύριγα.
1: Να μπω να φράνσι.
5: Βε μόνα και ο ακαμπάτι. Τα γαβιράτι καμπούν είναι μου έμανα να δει. Κάτι νικουδιά γανάμπρε εν τουγούσια κύου εν τον γουρανί, γουρανί, ατι καμπούν είναι. Να τε ειδικό.
3: Αλλά
5: τι έγα μου νο.
6: Αλλά που μόνα δεν είναι κολλά.
3: Και γίνεται να τι έγα λέει του Μαρία Ντάνα.
6: Μόνα μου αλάρι κάμε μου.
3: Γουτήρι μούντου μουράσι Ντάνα. Να και.
1: Αγγελία μου δεν νιώ ακούνα μαλλιού. Δινάσαι ραγνιάδα, νιάσαι αρουσίνε.

και αρρώσταρα. Έδινε ο Άρμπερτ από αν. Ενώ μην αγαπώ τα μπαίνει ο Άγκο και ένα FM ρεπωθώ. Να μην αγαπώ τα κουάρνα διανάμι. Είναι ο 0711. S0469222. Όχω ρε δημότζε ρε. Ωραία μου κύριε πέμου ενώ λίκο. Έναν εγκάδο μου νομακέρια μου ρουγή. Τουό. Είμαστε λίγο ρόγε. Good afternoon and Caribou Sana.